0: Ριστα μαραντάρε, γιάρνε φέμ, hello.
1: Και τα ούτωνα κραπούλα κολοβάτσι.
2: Hello, τα ούτων.
1: Ερνό, νεκουά τα ούτων, δούμε τη σαέλα, και κυλερέδι τε, from start to finish, χωσιάμ.
0: Και να χαράγιο, ερλαβγω μόγω μας, και είναι ο πρεσεντέντη. Βάσε τράτα, αρε είναι το τέλο που είναι τη φουκαλιστική χάτσις, που μου είναι και ένα μου μας τράτα κασίβιρι. Let's find out from you. +2 6 7 3 9 1 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 kwa kare Martini 1, Martini 2, Martini 3, a tso be ke tabella ka di shot tse 10. Is it a hit or classic? Let us know. +2673911066.